0: What do you do to help others feel they belong here?
1: Λαβάβω σο, ο βακασά μου τάκα, μου μπαβακά εδώρα. Μου βουκέι ήρεκίν ανανόντα, πέρα που λάγι μάι, ανανόντα τυχτικό. Δόνα κάποιν άκαμεντα, αντο κίντε βέκι ήρα, πέρνα βέκαντα, πέρα που μάι, μέρα κελάτικο ήρα νήρα τα ουκένιτικό. Με βακάνα, ανανόντα η βακαράου, βακέντα, να τα ουκέι, ένα βανούα, έντα σούσου, καθά που του μήκυνα.
2: I welcome new members and introduce them to others to help them feel part of the community. I listen to what people speak and encourage them to share their thoughts. I organize events where everyone can participate and connect with one another.